0: έχετε?
1: Night Deep.
2: Παλιόεν music φέρτε από σαν Ίγγλς τα ζέγε με εντόλσκες τε πηγίνεν άλλα καρναβάλ ήκες εν ίτσα στενοβίτσα μαλ σαν άλλα μόλσκου ήλ ήκες αν βέιλ καρναβάλ ήσ.